0: σκεφτόμαστε πω είναι η πολίτη.
1: I am gonna rock.
2: Well, you don't.
0: Rock Radio. Cheese the rock.
2: You're gonna rock.